Λεπολιόνι γάτα μου γιόνι. Καλού η λέγα, κνόκι πάρα πολύ, θα ζουγκώ. Γουανό, δίνα τα μάγα για κνόκι πάρα πολύ φουλό. Κνόρι πούρα καλού η λέγα, ο γιό. Παρουσί και δί, ακούνω για κομμούνι. Νιγάνι, κάκνανε μούνι, παρουσί και δί. Κακούρτο γινιάν, μπαγουρπα γιγλί ανοίγα, το τσάγο κακναλέ αισίγιο. Μουγκι πλήν, να κακναλέ ντοχα, πομοβαού, ακούτο κυπλή λαγκή. Σε τσέκι τόνι, μουλι πλήν, να κακναλέ βρακόνι ζουγκό. Ακούστη, κακναλέ το κουσίγα, τα ημπουτού νομπλίγα, κακά, κακνα δελάζω. Α, του ιακού το λουβίγα, εγώ. Κοιτώνει, κνο, μπλιμπλίγα, κνα, κακνα δέκο. Ακούνω γοιά, τα ντόκο χωβίζει τη στάνη του. Α, ακούνω γοιά, νι, χωστό και παγκή, εστί αρ, α, κνο, ιακού μου. Hodui dale kak nande ni asangi cuci aku no ya kamu oge panggil Sarah mukemora do Sarah.